0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και σήμερα Τρίτη σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, μεταξύ αυτών και του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ανασχηματισμός του εκτελεστικού σχήματος της περιφέρειας Κρήτης δεν έφερε μόνο αποχωρήσεις και μετακινήσεις. Για το Ρέθυμνο, η είδηση έχει ξεκάθαρο πρόσημο, καθώς ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μιχάλης Αρής εισέρχεται στο νέο σχήμα αναλαμβάνοντας τον κρίσιμο τομέα των μεταφορών και επικοινωνιών. Μια επιλογή που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Νεωτάκη, αλλά και ως αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του. Η διατήρηση της Μέρης Λιονής στη θέση της Αντιπεριφερειάρχη επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Σταύρου Αρναουτάκη. Την ίδια ώρα οι αλλαγές αποδεικνύουν ότι στην περιφέρεια τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Πρόσωπα με σημαντική παρουσία όπως ο Νίκος Κουλάς και ο Κυριάκος Κότσοκλου μένουν εκτός του νέου σχήματος, ενώ νέα στελέχη και νέοι ρόλοι έρχονται να διαμορφώσουν τις ισορροπίες της επόμενης ημέρας. Στο νέο σχήμα διατηρούν τον τίτλο του Αντιπεριφερειάρχη, αλλά πλέον χωρίς έμιστη θέση, η Θεοδώρα Κουτεντάκη, ο Μιχάλης Κλόντζας και ο Μιχάλης Βάμβουκας. Η θητεία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον τομέα των νέων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, καθώς μία σειρά από οικοδομικές άδειες, προεγκρίσεις, εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και θετικές γνωμοδοτήσεις ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων τουριστικών μονάδων σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Από τα Ιωάννινα και την Αθήνα έως την Κρήτη, τη Φολέγανδρο, την Κο και τη Χαλκιδική, οι πρόσφατες διοικητικές αποφάσεις επιβεβαιώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για ποιοτικά ξενοδοχειακά καταλήμματα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό. Μεταξύ

0: αυτών στον Παλιρεθύμιο Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων Ατάλι 2, δυναμικότητας 186 κλινών, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Οι αυξήσεις στα ενοίκια συνεχίζονται παρά την επιβράδυνση που καταγράφει η αγορά κατοικίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες να ζητούν αναπροσαρμογές των μισθωτών και ακόμη περισσότερους ενοικιαστές να αναρωτιούνται αν είναι υποχρεωμένοι να τις αποδεχθούν. Οι πιέσεις επεκτείνονται πλέον ακόμη και στις μέχρι πρότινος πιο πρόσιτες περιοχές, μετατρέποντας κάθε ανανέωση μισθωτηρίου σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Η απάντηση όμως δεν εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και από το μισθωτήριο, την υποχρεωτική τριετία και τη συμφωνία των δύο πλευρών. Η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να διατηρεί τις πιέσεις στις τιμές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Στα πλαίσια του Θέσμου Φεστιβάλ Μιλοποτάμου, αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στα Λιβάδια θα πραγματοποιηθεί παιδική καντάδα από το Μουσικό Σύλλογο Ηχόκριτων. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Κυριακής.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με κτίση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-74-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα, καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28 310 24 111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
2: εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
6: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 0 22 181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28 34 0 22 857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι, Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
9: Επιγραφές Βουκάλης. Υπογετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
9: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
9: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
11: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
12: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
13: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
12: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
13: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
12: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
13: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
14: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαλή Βλιχάδας Ατάλη διοργανώνει χορεσπερίδα με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου.
15: Στην κάψα του καροτσεριού, καροτσεριού, στην κάψα του καροτσεριού.
14: Ο Νίκος Καρκάνης και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου στο Μπαλί, στο χώρο του πάρκινγκ στο Λιβάδι. Θα συμμετέχει ο Λαογραφικός Όμιλος, Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6988-443-857.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και σήμερα Τρίτη σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, μεταξύ αυτών και του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ανασχηματισμός του εκτελεστικού σχήματος της περιφέρειας Κρήτης δεν έφερε μόνο αποχωρήσεις και μετακινήσεις. Για το Ρέθυμνο ήδη έχει ξεκάθαρο πρόσημο, καθώς ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Αρής εισέρχεται στο νέο σχήμα αναλαμβάνοντας τον κρίσιμο τομέα των μεταφορών και επικοινωνιών. Μια επιλογή που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης από τον περιφερειάρχη Σταύρο Νεωτάκη, αλλά και ως αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του. Η διατήρηση της Μέρης Λιονής στη θέση της αντιπεριφερειάρχη επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Σταύρου Αρναουτάκη. Την ίδια ώρα οι αλλαγές αποδεικνύουν ότι στην περιφέρεια τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Πρόσωπα με σημαντική παρουσία όπως ο Νίκος Κουλάς και ο Κυριάκος Κότσοκλου μένουν εκτός του νέου σχήματος, ενώ νέα στελέχη και νέοι ρόλοι έρχονται να διαμορφώσουν τις ισορροπίες της επόμενης ημέρας. Στο νέο σχήμα διατηρούν τον τίτλο του αντιπεριφερειάρχη, αλλά πλέον χωρίς έμεση θέση, η Θεοδώρα Κουτεντάκη, ο Μιχάλης Κλόντζας και ο Μιχάλης Βάμβουκας. Η θητεία του αναπληρωτή περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειαρχών έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον τομέα των νέων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, καθώς μία σειρά από οικοδομικές άδειες προεγκρίσεις σε εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και θετικές γνωμοδοτήσεις ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων τουριστικών μονάδων σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Από τα Ιωάννινα και την Αθήνα έως την Κρήτη, τη Φολέγανδρο, την Κο και τη Χαλκιδική, οι πρόσφατες διοικητικές αποφάσεις επιβεβαιώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για ποιοτικά ξενοδοχειακά καταλύματα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό. Μεταξύ αυτών, στον Παλιρεθύμνο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων Ατάλι 2, δυναμικότητας 186 κλινών, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Οι αυξήσεις στα ενοίκια συνεχίζονται παρά την επιβράδυνση που καταγράφει η αγορά κατοικίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες να ζητούν αναπροσαρμογές των μισθωτών και ακόμη περισσότεροι συνοικιαστές να αναρωτιούνται αν είναι υποχρεωμένοι να τις αποδεχθούν. Οι πιέσεις επεκτείνονται πλέον ακόμη και στις μέχρι πρότινος πιο πρόσιτες περιοχές, μετατρέποντας κάθε ανανέωση μισθωτηρίου σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Η απάντηση όμως δεν εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και από το μισθωτήριο, την υποχρεωτική τριετία και τη συμφωνία των δύο πλευρών. Η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να διατηρεί τις πιέσεις στις τιμές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου, αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στα Λιβάδια θα πραγματοποιηθεί παιδική καντάδα από το Μουσικό Σύλλογο Ηχόκριτων. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Κυριακής.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
3: Έλα στο Smart Stores. το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
6: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
5: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
5: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
6: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
6: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
8: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
8: τσεκαστικά,
9: αντλίες,
8: πλυστικά,
9: είδη συνεργείου,
8: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28310-57070.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
8: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.

0: Pata, pata.
1: Yeah, perfect.
2: You're my lover.
3: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
6: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις, με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους, σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
6: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834-020-030.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
8: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
7: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
8: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
9: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
10: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
11: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
12: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
11: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
12: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
11: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
13: Όλα είναι μια συνήθεια.
0: Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Στο χωροστάσι της καρδιάς και στο σκοπό της νιώτης.
13: 5η 9 Ιουλίου, γιορτή καρπούζας στη σκεπαστή Μυλοποτάμου στην πλατεία του χωριού. Θα μας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης.
2: Το αθάνατο βασιλικού ο έρωτα μας μοιάζει.
13: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης την 5η 9 Ιουλίου στη γιορτή καρπούζα στη Σκεπαστή. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Είσοδος ελεύθερη. Για κρατήσεις 6971 641 985.

Θαύμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και σήμερα Τρίτη σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, μεταξύ αυτών και του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο ανασχηματισμός του εκτελεστικού σχήματος της περιφέρειας Κρήτης δεν έφερε μόνο αποχωρήσεις και μετακινήσεις. Για το Ρέθυμνο η είδηση έχει ξεκάθαρο πρόσημο, καθώς ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Αρής εισέρχεται στο νέο σχήμα αναλαμβάνοντας τον κρίσιμο τομέα των μεταφορών και επικοινωνιών. Μια επιλογή που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης από τον περιφερειάρχη Σταύρο Γναουτάκη, αλλά και ως αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του. Η διατήρηση της Μέρης Λιονής στη θέση της Αντιπεριφερειάρχη επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Σταύρου Αρναουτάκη. Την ίδια ώρα οι αλλαγές αποδεικνύουν ότι στην περιφέρεια τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Πρόσωπα με σημαντική παρουσία όπως ο Νίκος Κουλάς και ο Κυριάκος Κότσοκλου μένουν εκτός του νέου σχήματος, ενώ νέα στελέχη και νέοι ρόλοι έρχονται να διαμορφώσουν τις ισορροπίες της επόμενης ημέρας. Στο νέο σχήμα διατηρούν τον τίτλο του Αντιπεριφερειάρχη, αλλά πλέον χωρίς έμιστη θέση, η Θεοδόρα Κουτεντάκη, ο Μιχάλης Κλόντζας και ο Μιχάλης Βάμβουκας. Η θητεία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον τομέα των νέων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, καθώς μια σειρά από οικοδομικές άδειες, προεγκρίσεις, εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και θετικές γνωμοδοτήσεις ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων τουριστικών μονάδων σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Από τα Ιωάννινα και την Αθήνα έως την Κρήτη, τη Φολέγαδρο, την Κόγη και τη Χαλκιδική, οι πρόσφατες διοικητικές αποφάσεις επιβεβαιώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για ποιοτικά ξενοδοχειακά καταλήματα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό. Μεταξύ αυτών, στον Παλιρεθύμνο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων Ατάλι 2, δυναμικότητας 186 κλινών, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Οι αυξήσεις στα ενοίκια συνεχίζονται παρά την επιβράβευση που καταγράφει η αγορά κατοικίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες να ζητούν αναπροσαρμογές των μισθωτών και ακόμη περισσότερους ενοικιαστές να αναρωτιούνται αν είναι υποχρεωμένοι να τις αποδεχθούν. Οι πιέσεις επεκτείνονται πλέον ακόμη και στις μέχρι πρότινος πιο πρόσιτες περιοχές, μετατρέποντας κάθε ανανέωση μισθωτηρίου σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Η απάντηση όμως δεν εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και από το μισθωτήριο, την υποχρεωτική τριετία και τη συμφωνία των δύο πλευρών. Η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να διατηρεί τις πιέσεις στις τιμές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου, αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στα Λιβάδια θα πραγματοποιηθεί παιδική κατάδα από το Μουσικό Σύλλογο Ηχόκριτων. Ο Δήμος Μιλοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από την ερχόμενη Παρασκευή 10 έως και την Τρίτη 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες στο 2834-3, 40-310 και 40-323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυμνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Κυριακής.

0: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28310-24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία. I'm alive.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
9: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
9: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
9: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ερυθρέου Ηρακλείου, Σέλα Τζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλούν.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-74.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
9: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
10: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
11: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
10: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
11: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
10: Ορίστε, Άρης φίλε μου.
0: Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
0: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
12: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαλή Βλιχάδας Ατάλη διοργανώνει χορεσπερίδα με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου.
13: Στην κάψα του καροτσεριού, καροτσεριού, στην κάψα του καροτσεριού.
12: Ο Νίκος Καρκάνης και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου στο Μπαλή, στο χώρο του πάρκινγκ στο Λιβάδι. Θα συμμετέχει ο Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6988-443-857. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και σήμερα Τρίτη σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, μεταξύ αυτών και του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο ανασχηματισμός του εκτελεστικού σχήματος της περιφέρειας Κρήτης δεν έφερε μόνο αποχωρήσεις και μετακινήσεις. Για το Ρέθυμνο ήδη έχει ξεκάθαρο πρόσημο, καθώς ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Αρής εισέρχεται στο νέο σχήμα αναλαμβάνοντας τον κρίσιμο τομέα των μεταφορών και επικοινωνιών. Μια επιλογή που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης από τον περιφερειάρχη Σταύρο Νεουτάκη, αλλά και ως αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του. Η διατήρηση της Μέρης Λιονής στη θέση της Αντιπεριφερειάρχη επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Σταύρου Αρναουτάκη. Την ίδια ώρα οι αλλαγές αποδεικνύουν ότι στην περιφέρεια τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Πρόσωπα με σημαντική παρουσία όπως ο Νίκος Κουλάς και ο Κυριάκος Κότσοκλου μένουν εκτός του νέου σχήματος, ενώ νέα στελέχη και νέοι ρόλοι έρχονται να διαμορφώσουν τις ισορροπίες της επόμενης ημέρας. Στο νέο σχήμα διατηρούν τον τίτλο του Αντιπεριφερειάρχη, αλλά πλέον χωρίς έμεση θέση, η Θεοδώρα Κουτεντάκη, ο Μιχάλης Κλόντζας και ο Μιχάλης Βάμβουκας. Η θητεία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον τομέα των νέων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, καθώς μία σειρά από οικοδομικές άδειες, προεγκρίσεις, εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και θετικές γνωμοδοτήσεις ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων τουριστικών μονάδων σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Από τα Ιωάννινα και την Αθήνα έως την Κρήτη, τη Φολέγαδρο, την Κο και τη Χαλκιδική, οι πρόσφατες διοικητικές αποφάσεις επιβεβαιώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για ποιοτικά ξενοδοχειακά καταλήματα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό. Μεταξύ αυτών, στον Παλιρεθύμνο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων Ατάλι 2 της οικογένειας του Αντωνίου Ψαροκόλυβου. Δυναμικότητας 186 κλινών, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Οι αυξήσεις στα ενοίκια συνεχίζονται παρά την επιβράδυνση που καταγράφει η αγορά κατοικίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες να ζητούν αναπροσαρμογές των μισθωτών και ακόμη περισσότερους ενοικιαστές να αναρωτιούνται αν είναι υποχρεωμένοι να τις αποδεχθούν. Οι πιέσεις επεκτείνονται πλέον ακόμη και στις μέχρι πρότινος πιο πρόσιτες περιοχές, μετατρέποντας κάθε ανανέωση μισθωτηρίου σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Η απάντηση όμως δεν εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και από το μισθωτήριο, την υποχρεωτική τριετία και τη συμφωνία των δύο πλευρών. Η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να διατηρεί τις πιέσεις στις τιμές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου, αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στα Λιβάδια θα πραγματοποιηθεί παιδική καντάδα από το Μουσικό Σύλλογο Ηχόκριτων. Ο Δήμος Μιλοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από την ερχόμενη Παρασκευή 10 έως και την 3η 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 2834-3, 4310 και 4323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Κυριακής.
0: να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
0: προπονητική,
3: αισθητική,
0: διοίκηση,
3: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά,
6: αλυσοπρίωνα,
7: θερμοκήπια κήπου,
6: ψεκαστικά,
7: αντλίες,
6: πληστικά,
7: είδη συνεργείου,
6: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
6: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
12: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
6: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
9: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
10: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
11: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης.
7: Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
12: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
13: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
12: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
13: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
12: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
13: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
12: Τηλέφωνο 2834-0-20-737.
7: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει Κρητική Χωρεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
14: Τα βάνω με τη λογική. Τα βάνω με τη λογική. Τι λογική τα χάνει.
7: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μηλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου, την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 779.

0: και στο σκοπό της νιώτης.
1: Πέμπτη, 9 Ιουλίου, γιορτή καρπούζας στη σκεπαστή Μυλοποτάμου, στην πλατεία του χωριού. Θα μας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης.
0: Το αθάνατο βασιλικού, ο έρωτα μας μοιάζει.
1: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης την 5η 9 Ιουλίου στη γιορτή καρπούζα στη Σκεπαστή. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Είσοδος ελεύθερη. Για κρατήσεις 6971 641 985.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και σήμερα Τρίτη σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, μεταξύ αυτών και του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο ανασχηματισμός του εκτελεστικού σχήματος της περιφέρειας Κρήτης δεν έφερε μόνο αποχωρήσεις και μετακινήσεις. Για το Ρέθυμνο η είδηση έχει ξεκάθαρο πρόσημο, καθώς ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Αρής εισέρχεται στο νέο σχήμα αναλαμβάνοντας τον κρίσιμο τομέα των μεταφορών και επικοινωνιών. Μια επιλογή που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Νεουτάκη, αλλά και ως αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του. Η διατήρηση της Μέρης Λιονής στη θέση της Αντιπεριφερειάρχη επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Σταύρου Αρναουτάκη. Την ίδια ώρα οι αλλαγές αποδεικνύουν ότι στην περιφέρεια τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Πρόσωπα με σημαντική παρουσία όπως ο Νίκος Κουλάς και ο Κυριάκος Κότσοκλου μένουν εκτός του νέου σχήματος, ενώ νέα στελέχη και νέοι ρόλοι έρχονται να διαμορφώσουν τις ισορροπίες της επόμενης ημέρας. Στο νέο σχήμα διατηρούν τον τίτλο του Αντιπεριφερειάρχη, αλλά πλέον χωρίς έμιστη θέση, η Θεοδόρα Κουτεντάκη, ο Μιχάλης Κλόντζας και ο Μιχάλης Βάμβουκας. Η θητεία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον τομέα των νέων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, καθώς μια σειρά από οικοδομικές άδειες, προεγκρίσεις, εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και θετικές γνωμοδοτήσεις ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων τουριστικών μονάδων σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Από τα Ιωάννινα και την Αθήνα έως την Κρήτη, τη Φολέγαδρο, την Κό και τη Χαλκιδική, οι πρόσφατες διοικητικές αποφάσεις επιβεβαιώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για ποιοτικά ξενοδοχειακά καταλήματα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό. Μεταξύ αυτών, στον Παλιρεθύμνο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων Ατάλι 2 της οικογένειας του Αντωνίου Ψαροκόλυβου. Δυναμικότητας 186 κλινών, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Οι αυξήσεις στα ενοίκια συνεχίζονται παρά την επιβράδυνση που καταγράφει η αγορά κατοικίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες να ζητούν αναπροσαρμογές των μισθωτών και ακόμη περισσότερους ενοικιαστές να αναρωτιούνται αν είναι υποχρεωμένοι να τις αποδεχθούν. Οι πιέσεις επεκτείνονται πλέον ακόμη και στις μέχρι πρότινος πιο πρόσιτες περιοχές, μετατρέποντας κάθε ανανέωση μισθωτηρίου σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Η απάντηση όμως δεν εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και από το μισθωτήριο, την υποχρεωτική τριετία και τη συμφωνία των δύο πλευρών. Η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να διατηρεί τις πιέσεις στις τιμές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου, αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στα Λιβάδια θα πραγματοποιηθεί παιδική καντάδα από το Μουσικό Σύλλογο Ηχοκριτών. Ο Δήμος Μιλοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από την ερχόμενη Παρασκευή 10 έως και την Τρίτη 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 2834-3-40-310 και 40-323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Κυριακής.
2: Ελάτε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
2: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
3: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
4: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
5: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
4: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
5: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
4: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
5: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
4: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
8: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
9: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
10: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
9: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
11: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
12: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
9: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
12: Τηλέφωνο 2834-020-030.
13: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
14: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν την μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
13: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
14: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
13: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
14: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
13: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
15: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
16: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
17: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
16: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
17: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
16: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ερυθρέου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
17: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαλή Βλιχάδας Ατάλη διοργανώνει χορεσπερίδα με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου.
3: Στην κάψα του καροτσαριού, καροτσαριού, στην κάψα του καροτσαριού.
2: Ο Νίκος Καρκάνης και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου στο Μπαλί, στο χώρο του πάρκινγκ στο Λιβάδι. Θα συμμετέχει ο λαογραφικός όμιλος Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6988-443-857.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και σήμερα Τρίτη σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, μεταξύ αυτών και του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο ανασχηματισμός του εκτελεστικού σχήματος της περιφέρειας Κρήτης δεν έφερε μόνο αποχωρήσεις και μετακινήσεις. Για το Ρέθυμνο, ήδη έχει ξεκάθαρο πρόσημο, καθώς ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Αρής εισέρχεται στο νέο σχήμα αναλαμβάνοντας τον κρίσιμο τομέα των μεταφορών και επικοινωνιών. Μια επιλογή που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Νεουτάκη, αλλά και ως αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του. Η διατήρηση της Μέρης Λιονής στη θέση της Αντιπεριφερειάρχη επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Σταύρου Αρναουτάκη. Την ίδια ώρα οι αλλαγές αποδεικνύουν ότι στην περιφέρεια τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Πρόσωπα με σημαντική παρουσία όπως ο Νίκος Κουλάς και ο Κυριάκος Κότσοκλου μένουν εκτός του νέου σχήματος, ενώ νέα στελέχη και νέοι ρόλοι έρχονται να διαμορφώσουν τις ισορροπίες της επόμενης ημέρας. Στο νέο σχήμα διατηρούν τον τίτλο του Αντιπεριφερειάρχη, αλλά πλέον χωρίς έμιστη θέση, η Θεοδώρα Κουτεντάκη, ο Μιχάλης Κλόντζας και ο Μιχάλης Βάμβουκας. Η θητεία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον τομέα των νέων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, καθώς μία σειρά από οικοδομικές άδειες, προεγκρίσεις, εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και θετικές γνωμοδοτήσεις ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων τουριστικών μονάδων σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Από τα Ιωάννινα και την Αθήνα έως την Κρήτη, τη Φολέγαδρο, την Κο και τη Χαλκιδική, οι πρόσφατες διοικητικές αποφάσεις επιβεβαιώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για ποιοτικά ξενοδοχειακά καταλήματα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό. Μεταξύ αυτών, στον Παλιρεθύμνο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων Ατάλι 2 της οικογένειας του Αντωνίου Ψαροκόλυβου. Δυναμικότητας 186 κλινών, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Οι αυξήσεις στα ενοίκια συνεχίζονται παρά την επιβράδυνση που καταγράφει η αγορά κατοικίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες να ζητούν αναπροσαρμογές των μισθωτών και ακόμη περισσότερους ενοικιαστές να αναρωτιούνται αν είναι υποχρεωμένοι να τις αποδεχθούν. Οι πιέσεις επεκτείνονται πλέον ακόμη και στις μέχρι πρότινος πιο πρόσιτες περιοχές, μετατρέποντας κάθε ανανέωση μισθωτηρίου σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Η απάντηση όμως δεν εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και από το μισθωτήριο, την υποχρεωτική τριετία και τη συμφωνία των δύο πλευρών. Η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να διατηρεί τις πιέσεις στις τιμές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου, αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στα Λιβάδια θα πραγματοποιηθεί παιδική καντάδα από το Μουσικό Σύλλογο Ηχόκριτων. Ο Δήμος Μιλοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από την ερχόμενη Παρασκευή 10 έως και την 3η 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 28343-4310 και 4323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Κυριακής.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
11: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα, γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
12: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
11: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
12: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
12: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
11: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
6: Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2,94. Αφρόλουτρο Φατ 750 ml 2,48. Συμπυκνωμένο μαλακτικό καζολίν 52 μεζούρων 3,39. Υγρό πλυντηρίου Ezex 32 μεζούρων 3,64. Υγρό καθαριστικό πατώματος Kleenex 1 λίτρου 1,98.
5: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
7: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει Κρητική Χωρεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
8: Τα βάνω με τη λογική. Τα βάνω με τη λογική. Τι λογική τα χάνει.
7: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου, την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 770.

0: της.
1: 5η 9 Ιουλίου, γιορτή καρπούζας στη σκεπαστή Μυλοποτάμου, στην πλατεία του χωριού. Θα μας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης.
2: Το αθάνατο βασιλικού, ο έρωτα μας μοιάζει.
1: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης την 5η 9 Ιουλίου στη γιορτή καρπούζα στη Σκεπαστή. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Είσοδος ελεύθερη. Για κρατήσεις 6971 641 985.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.

0: υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, μεταξύ αυτών και του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο ανασχηματισμός του εκτελεστικού σχήματος της περιφέρειας Κρήτης δεν έφερε μόνο αποχωρήσεις και μετακινήσεις. Για το Ρέθυμνο ήδη έχει ξεκάθαρο πρόσημο, καθώς ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Αρής εισέρχεται στο νέο σχήμα αναλαμβάνοντας τον κρίσιμο τομέα των μεταφορών και επικοινωνιών. Μια επιλογή που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης από τον περιφερειάρχη Σταύρο Νεοτάκη, αλλά και ως αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του. Η διατήρηση της Μέρης Λιονής στη θέση της αντιπεριφερειάρχη επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Σταύρου Αρναουτάκη. Την ίδια ώρα οι αλλαγές αποδεικνύουν ότι στην περιφέρεια τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Πρόσωπα με σημαντική παρουσία όπως ο Νίκος Κουλάς και ο Κυριάκος Κότσοκλου μένουν εκτός του νέου σχήματος, ενώ νέα στελέχη και νέοι ρόλοι έρχονται να διαμορφώσουν τις ισορροπίες της επόμενης ημέρας. Στο νέο σχήμα διατηρούν τον τίτλο του αντιπεριφερειάρχη, αλλά πλέον χωρίς έμιστη θέση, η Θεοδώρα Κουτεντάκη, ο Μιχάλης Κλόντζας και ο Μιχάλης Βάμβουκας. Η θητεία του αναπληρωτή περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειαρχών έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον τομέα των νέων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, καθώς μια σειρά από οικοδομικές άδειες, προεγκρίσεις σε εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και θετικές γνωμοδοτήσεις ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων τουριστικών μονάδων σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Από τα Ιωάννινα και την Αθήνα έως την Κρήτη, τη Φολέγαδρο, την Κόκκι και τη Χαλκιδική, οι πρόσφατες διοικητικές αποφάσεις επιβεβαιώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για ποιοτικά ξενοδοχειακά καταλήματα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό. Μεταξύ αυτών, στον Παλιρεθύμνο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων Ατάλι 2 της οικογένειας του Αντωνίου Ψαροκόλυβου. Δυναμικότητας 186 κλινών, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Οι αυξήσεις στα ενοίκια συνεχίζονται παρά την επιβράδυνση που καταγράφει η αγορά κατοικίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες να ζητούν αναπροσαρμογές των μισθωτών και ακόμη περισσότερους ενοικιαστές να αναρωτιούνται αν είναι υποχρεωμένοι να τις αποδεχθούν. Οι πιέσεις επεκτείνονται πλέον ακόμη και στις μέχρι πρότινος πιο πρόσιτες περιοχές, μετατρέποντας κάθε ανανέωση μισθωτηρίου σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Η απάντηση όμως δεν εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και από το μισθωτήριο, την υποχρεωτική τριετία και τη συμφωνία των δύο πλευρών. Η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να διατηρεί τις πιέσεις στις τιμές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου, αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στα Λιβάδια θα πραγματοποιηθεί παιδική καντάδα από το Μουσικό Σύλλογο Ηχόκριτων. Ο Δήμος Μιλοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από την ερχόμενη Παρασκευή 10 έως και την 3η 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 28343-4310 και 4323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Κυριακής.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
0: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340 22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά,
5: αλυσοπρίωνα,
6: θερμοκήπια κήπου,
5: τσεκαστικά,
6: αντλίες,
5: πλυστικά,
6: είδη συνεργείου,
5: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310 5070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
9: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
10: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλού.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων.
7: Αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
9: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
9: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις, με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους, σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
9: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
9: Τηλέφωνο 2834-020-030.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
0: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
11: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
0: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
11: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
0: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
11: Τηλεφωνώ 2834-0-2737.
12: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
13: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
12: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
13: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
12: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
13: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
14: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαλή Βλιχάδας Ατάλη διοργανώνει χορεσπερίδα με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου.
15: Στην κάψα του καροτσεριού, καροτσεριού, στην κάψα του καροτσεριού.
14: Ο Νίκος Καρκάνης και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου στο Μπαλή, στο χώρο του πάρκινγκ στο Λιβάδι. Θα συμμετέχει ο Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6988-443-857. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και σήμερα Τρίτη σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, μεταξύ αυτών και του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο ανασχηματισμός του εκτελεστικού σχήματος της περιφέρειας Κρήτης δεν έφερε μόνο αποχωρήσεις και μετακινήσεις. Για το Ρέθυμνο η είδηση έχει ξεκάθαρο πρόσημο, καθώς ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Αρής εισέρχεται στο νέο σχήμα αναλαμβάνοντας τον κρίσιμο τομέα των μεταφορών και επικοινωνιών. Μια επιλογή που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης από τον περιφερειάρχη Σταύρο Νεουτάκη, αλλά και ως αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του. Η διατήρηση της Μέρης Λιονής στη θέση της αντιπεριφερειάρχη επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Σταύρου Αρναουτάκη. Την ίδια ώρα οι αλλαγές αποδεικνύουν ότι στην περιφέρεια τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Πρόσωπα με σημαντική παρουσία όπως ο Νίκος Κουλάς και ο Κυριάκος Κότσοκλου μένουν εκτός του νέου σχήματος, ενώ νέα στελέχη και νέοι ρόλοι έρχονται να διαμορφώσουν τις ισορροπίες της επόμενης ημέρας. Στο νέο σχήμα διατηρούν τον τίτλο του αντιπεριφερειάρχη, αλλά πλέον χωρίς έμιστη θέση, η Θεοδώρα Κουτεντάκη, ο Μιχάλης Κλόντζας και ο Μιχάλης Βάμβουκας. Η θητεία του αναπληρωτή περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειαρχών έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον τομέα των νέων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, καθώς μια σειρά από οικοδομικές άδειες, προεγκρίσεις σε εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και θετικές γνωμοδοτήσεις ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων τουριστικών μονάδων σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Από τα Ιωάννινα και την Αθήνα έως την Κρήτη, τη Φολέγαδρο, την Κό και τη Χαλκιδική, οι πρόσφατες διοικητικές αποφάσεις επιβεβαιώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για ποιοτικά ξενοδοχειακά καταλήματα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό. Μεταξύ αυτών, στον Παλιρεθύμνο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων Ατάλι 2 της οικογένειας του Αντωνίου Ψαροκόλυβου. Δυναμικότητας 186 κλινών, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Οι αυξήσεις στα ενοίκια συνεχίζονται παρά την επιβράδυνση που καταγράφει η αγορά κατοικίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες να ζητούν αναπροσαρμογές των μισθωτών και ακόμη περισσότερους ενοικιαστές να αναρωτιούνται αν είναι υποχρεωμένοι να τις αποδεχθούν. Οι πιέσεις επεκτείνονται πλέον ακόμη και στις μέχρι πρότινος πιο πρόσιτες περιοχές, μετατρέποντας κάθε ανανέωση μισθωτηρίου σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Η απάντηση όμως δεν εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και από το μισθωτήριο, την υποχρεωτική τριετία και τη συμφωνία των δύο πλευρών. Η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να διατηρεί τις πιέσεις στις τιμές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μελοποτάμου, αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στα Λιβάδια θα πραγματοποιηθεί παιδική καντάδα από το Μουσικό Σύλλογο Ηχόκριτων. Ο Δήμος Μελοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από την ερχόμενη Παρασκευή 10 έως και την Τρίτη 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 2834-3-4310 και 4323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυμνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Κυριακής.
1: θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28 310 24 111.
1: Και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα, μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον άλλο, καλά ήτανε. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, αφού παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
8: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
5: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει η Κρητική Χορεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
9: Ταβάνω με τη λογική. Ταβάνω με τη λογική. Τι λογική τα χάνει.
5: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου, την Παρασκευή 17 Ιουλίου. ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 779.

0: χωρίς νιώτης.
1: Πέμπτη, 9 Ιουλίου, γιορτή καρπούζας στη σκεπαστή Μυλοποτάμου, στην πλατεία του χωριού. Θα μας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης.
0: Το αθάνατου βασιλικού, ο έρωτα μας μοιάζει.
1: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης την 5η 9 Ιουλίου στη γιορτή καρπούζα στη Σκεπαστή. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Είσοδος ελεύθερη. Για κρατήσεις 6971 641 985.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 6.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και σήμερα Τρίτη σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, μεταξύ αυτών και του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο ανασχηματισμός του εκτελεστικού σχήματος της περιφέρειας Κρήτης δεν έφερε μόνο αποχωρήσεις και μετακινήσεις. Για το Ρέθυμνο η είδηση έχει ξεκάθαρο πρόσημο, καθώς ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μιχάλης Αρής εισέρχεται στο νέο σχήμα αναλαμβάνοντας τον κρίσιμο τομέα των μεταφορών και επικοινωνιών. Μια επιλογή που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Νεουτάκη, αλλά και ως αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του. Η διατήρηση της Μέρης Λιονή στη θέση της Αντιπεριφερειάρχη επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Σταύρου Αρναουτάκη. Την ίδια ώρα οι αλλαγές αποδεικνύουν ότι στην περιφέρεια τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Πρόσωπα με σημαντική παρουσία όπως ο Νίκος Κουλάς και ο Κυριάκος Κότσοκλου μένουν εκτός του νέου σχήματος, ενώ νέα στελέχη και νέοι ρόλοι έρχονται να διαμορφώσουν τις ισορροπίες της επόμενης ημέρας. Στο νέο σχήμα διατηρούν τον τίτλο του Αντιπεριφερειάρχη, αλλά πλέον χωρίς έμιστη θέση, η Θεοδόρα Κουτεντάκη, ο Μιχάλης Κλόντζας και ο Μιχάλης Βάμβουκας. Η θητεία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον τομέα των νέων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, καθώς μια σειρά από οικοδομικές άδειες, προεγκρίσεις σε εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και θετικές γνωμοδοτήσεις ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων τουριστικών μονάδων σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Από τα Ιωάννινα και την Αθήνα έως την Κρήτη, τη Φολέγαδρο, την Κό και τη Χαλκιδική, οι πρόσφατες διοικητικές αποφάσεις επιβεβαιώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για ποιοτικά ξενοδοχειακά καταλήματα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό. Μεταξύ αυτών, στον Παλιρεθύμνο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων Ατάλι 2 της οικογένειας του Αντωνίου Ψαροκόλυβου. Δυναμικότητα σε 186 κλινών, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Οι αυξήσεις στα ενοίκια συνεχίζονται παρά την επιβράδυνση που καταγράφει η αγορά κατοικίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες να ζητούν αναπροσαρμογές των μισθωτών και ακόμη περισσότερους ενοικιαστές να αναρωτιούνται αν είναι υποχρεωμένοι να τις αποδεχθούν. Οι πιέσεις επεκτείνονται πλέον ακόμη και στις μέχρι πρότινος πιο πρόσιτες περιοχές, μετατρέποντας κάθε ανανέωση μισθωτηρίου σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Η απάντηση όμως δεν εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και από το μισθωτήριο, την υποχρεωτική τριετία και τη συμφωνία των δύο πλευρών. Η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να διατηρεί τις πιέσεις στις τιμές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου, αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στα Λιβάδια θα πραγματοποιηθεί παιδική καντάδα από το Μουσικό Σύλλογο Ηχόκριτων. Ο Δήμος Μιλοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από την ερχόμενη Παρασκευή 10 έως και την 3η 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 2834-3-4310 και 4323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Κυριακής.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
4: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
5: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
4: Lavanda Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
5: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
4: Τηλέφωνο 2834 020 030.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
7: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
7: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακασί.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαλή Βλιχάδας Ατάλη διοργανώνει χορεσπερίδα με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου.
0: Στην κάψα του καροτσεριού, καροτσεριού, στην κάψα του καροτσεριού.
8: Ο Νίκος Καρκάνης και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου στο Μπαλή, στο χώρο του πάρκινγκ στο Λιβάδι. Θα συμμετέχει ο Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6988 443 857.
11: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Κάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

είπα να μη σου πω το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη πω.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7.

0: πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και σήμερα Τρίτη σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, μεταξύ αυτών και του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο ανασχηματισμός του εκτελεστικού σχήματος της περιφέρειας Κρήτης δεν έφερε μόνο αποχωρήσεις και μετακινήσεις. Για το Ρέθυμνο ήδη έχει ξεκάθαρο πρόσημο, καθώς ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Αρής εισέρχεται στο νέο σχήμα αναλαμβάνοντας τον κρίσιμο τομέα των μεταφορών και επικοινωνιών. Μια επιλογή που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης από τον περιφερειάρχη Σταύρο Νεουτάκη, αλλά και ως αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του. Η διατήρηση της Μέρης Λιονής στη θέση της αντιπεριφερειάρχη επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Σταύρου Αρναουτάκη. Την ίδια ώρα οι αλλαγές αποδεικνύουν ότι στην περιφέρεια τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Πρόσωπα με σημαντική παρουσία όπως ο Νίκος Κουλάς και ο Κυριάκος Κότσοκλου μένουν εκτός του νέου σχήματος, ενώ νέα στελέχη και νέοι ρόλοι έρχονται να διαμορφώσουν τις ισορροπίες της επόμενης ημέρας. Στο νέο σχήμα διατηρούν τον τίτλο του αντιπεριφερειάρχη, αλλά πλέον χωρίς έμεση θέση, η Θεοδώρα Κουτεντάκη, ο Μιχάλης Κλόντζας και ο Μιχάλης Βάμβουκας. Η θητεία του αναπληρωτή περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειαρχών έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον τομέα των νέων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, καθώς μία σειρά από οικοδομικές άδειες προεγκρίσεις σε εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και θετικές γνωμοδοτήσεις ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων τουριστικών μονάδων σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Από τα Ιωάννινα και την Αθήνα έως την Κρήτη, τη Φολέγαδρο, την Κο και τη Χαλκιδική, οι πρόσφατες διοικητικές αποφάσεις επιβεβαιώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για ποιοτικά ξενοδοχειακά καταλήματα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό. Μεταξύ αυτών, στον Παλιρεθύμνο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων Ατάλι 2 της οικογένειας του Αντωνίου Ψαροκόλυβου. Δυναμικότητα σε 186 κλινών, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Οι αυξήσεις στα ενοίκια συνεχίζονται παρά την επιβράδυνση που καταγράφει η αγορά κατοικίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες να ζητούν αναπροσαρμογές των μισθωτών και ακόμη περισσότερους ενοικιαστές να αναρωτιούνται αν είναι υποχρεωμένοι να τις αποδεχθούν. Οι πιέσεις επεκτείνονται πλέον ακόμη και στις μέχρι πρότινος πιο πρόσιτες περιοχές, μετατρέποντας κάθε ανανέωση μισθωτηρίου σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Η απάντηση όμως δεν εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και από το μισθωτήριο, την υποχρεωτική τριετία και τη συμφωνία των δύο πλευρών. Η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να διατηρεί τις πιέσεις στις τιμές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου, αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στα Λιβάδια θα πραγματοποιηθεί παιδική καντάδα από το Μουσικό Σύλλογο Ηχόκριτων. Ο Δήμος Μιλοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από την ερχόμενη Παρασκευή 10 έως και την 3η 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 2834-3, 4310 και 4323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Κυριακής. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
1: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος, επαγγελματισμός και συνέπεια.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά,
5: αλυσοπρίωνα,
6: θερμοκήπια κήπου,
5: ψεκαστικά,
6: αντλίες,
5: πλυστικά,
6: είδη συνεργείου,
5: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310-5-7070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
7: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
7: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
1: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει η Κρητική Χορεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
9: Τα βάνω με τη λογική, τη λογική τα χάνει.
1: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 779.

0: κάτσε στο σκοπό της νιώτης.
1: Πέμπτη, 9 Ιουλίου, γιορτή καρπούζας στη σκεπαστή Μυλοποτάμου, στην πλατεία του χωριού. Θα μας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης.
0: Το αθάνατο βασιλικού, ο έρωτα μας μοιάζει.
1: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης την 5η 9 Ιουλίου στη γιορτή καρπούζα στη Σκεπαστή. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Είσοδος ελεύθερη. Για κρατήσεις 6971 641 985.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και σήμερα Τρίτη σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, μεταξύ αυτών και του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο ανασχηματισμός του εκτελεστικού σχήματος της περιφέρειας Κρήτης δεν έφερε μόνο αποχωρήσεις και μετακινήσεις. Για το Ρέθυμνο η είδηση έχει ξεκάθαρο πρόσημο, καθώς ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μιχάλης Αρής εισέρχεται στο νέο σχήμα αναλαμβάνοντας τον κρίσιμο τομέα των μεταφορών και επικοινωνιών. Μια επιλογή που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Νεουτάκη, αλλά και ως αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του. Η διατήρηση της Μέρης Λιονής στη θέση της Αντιπεριφερειάρχη επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Σταύρου Αρναουτάκη. Την ίδια ώρα οι αλλαγές αποδεικνύουν ότι στην περιφέρεια τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Πρόσωπα με σημαντική παρουσία όπως ο Νίκος Κουλάς και ο Κυριάκος Κότσοκλου μένουν εκτός του νέου σχήματος, ενώ νέα στελέχη και νέοι ρόλοι έρχονται να διαμορφώσουν τις ισορροπίες της επόμενης ημέρας. Στο νέο σχήμα διατηρούν τον τίτλο του Αντιπεριφερειάρχη, αλλά πλέον χωρίς έμιστη θέση, η Θεοδώρα Κουτεντάκη, ο Μιχάλης Κλόντζας και ο Μιχάλης Βάμβουκας. Η θητεία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον τομέα των νέων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, καθώς μια σειρά από οικοδομικές άδειες, προεγκρίσεις σε εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και θετικές γνωμοδοτήσεις ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων τουριστικών μονάδων σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Από τα Ιωάννινα και την Αθήνα έως την Κρήτη, τη Φολέγαδρο, την Κόγια και τη Χαλκιδική, οι πρόσφατες διοικητικές αποφάσεις επιβεβαιώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για ποιοτικά ξενοδοχειακά καταλήματα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό. Μεταξύ αυτών, στον Παλιρεθύμνο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων Ατάλι 2 της οικογένειας του Αντωνίου Ψαροκόλυβου. Δυναμικότητας 186 κλινών, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Οι αυξήσεις στα ενοίκια συνεχίζονται παρά την επιβράδυνση που καταγράφει η αγορά κατοικίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες να ζητούν αναπροσαρμογές των μισθωτών και ακόμη περισσότερους ενοικιαστές να αναρωτιούνται αν είναι υποχρεωμένοι να τις αποδεχθούν. Οι πιέσεις επεκτείνονται πλέον ακόμη και στις μέχρι πρότινος πιο πρόσιτες περιοχές, μετατρέποντας κάθε ανανέωση μισθωτηρίου σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Η απάντηση όμως δεν εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και από το μισθωτήριο, την υποχρεωτική τριετία και τη συμφωνία των δύο πλευρών. Η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να διατηρεί τις πιέσεις στις τιμές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου, αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στα Λιβάδια θα πραγματοποιηθεί παιδική καντάδα από το Μουσικό Σύλλογο Ηχόκριτων. Ο Δήμος Μιλοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από την ερχόμενη Παρασκευή 10 έως και την 3η 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 2834-3-4310 και 4323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Κυριακής. We'll be right back.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
0: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
0: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
0: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
0: Καλαϊντσάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: You're my lover.
2: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
6: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαλή Βλιχάδας Ατάλη διοργανώνει χορεσπερίδα με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου.
11: Στην κάψα του καροτσεριού, καροτσεριού, στην κάψα του καροτσεριού.
6: Ο Νίκος Καρκάνης και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου στο Μπαλή, στο χώρο του πάρκινγκ στο Λιβάδι. Θα συμμετέχει ο Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6988-443-857. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
1: Στο χωροστάσι της καρδιάς και στο σκοπό της νιώτης.
12: 5η 9 Ιουλίου, γιορτή καρπούζας στη Σκεπαστή Μηλοποτάμου στην πλατεία του χωριού. Θα μας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης.
13: Το αθάνατο βασιλικού ο έρωτα μας μοιάζει.
12: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης την 5η 9 Ιουλίου στη γιορτή καρπούζα στη Σκεπαστή. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Είσοδος ελεύθερη. Για κρατήσεις 6971 641 985.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και σήμερα Τρίτη σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, μεταξύ αυτών και του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο ανασχηματισμός του εκτελεστικού σχήματος της περιφέρειας Κρήτης δεν έφερε μόνο αποχωρήσεις και μετακινήσεις. Για το Ρέθυμνο η είδηση έχει ξεκάθαρο πρόσημο, καθώς ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Αρής εισέρχεται στο νέο σχήμα αναλαμβάνοντας τον κρίσιμο τομέα των μεταφορών και επικοινωνιών. Μια επιλογή που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης από τον περιφερειάρχη Σταύρο Ναουτάκη, αλλά και ως αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του. Η διατήρηση της Μέρης Λιονής στη θέση της Αντιπεριφερειάρχη επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Σταύρου Αρναουτάκη. Την ίδια ώρα οι αλλαγές αποδεικνύουν ότι στην περιφέρεια τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Πρόσωπα με σημαντική παρουσία όπως ο Νίκος Κουλάς και ο Κυριάκος Κότσοκλου μένουν εκτός του νέου σχήματος, ενώ νέα στελέχη και νέοι ρόλοι έρχονται να διαμορφώσουν τις ισορροπίες της επόμενης ημέρας. Στο νέο σχήμα διατηρούν τον τίτλο του Αντιπεριφερειάρχη, αλλά πλέον χωρίς έμεση θέση, η Θεοδόρα Κουτεντάκη, ο Μιχάλης Κλόντζας και ο Μιχάλης Βάμβουκας. Η θητεία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον τομέα των νέων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, καθώς μια σειρά από οικοδομικές άδειες, προεγκρίσεις σε εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και θετικές γνωμοδοτήσεις ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων τουριστικών μονάδων σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Από τα Ιωάννινα και την Αθήνα έως την Κρήτη, τη Φολέγαδρο, την Κό και τη Χαλκιδική, οι πρόσφατες διοικητικές αποφάσεις επιβεβαιώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για ποιοτικά ξενοδοχειακά καταλήματα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό. Μεταξύ αυτών, στον Παλιρεθύμνο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων Ατάλι 2 της οικογένειας του Αντωνίου Ψαροκόλυβου. Δυναμικότητα σε 186 κλινών, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Οι αυξήσεις στα ενοίκια συνεχίζονται παρά την επιβράδυνση που καταγράφει η αγορά κατοικίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες να ζητούν αναπροσαρμογές των μισθωτών και ακόμη περισσότερους ενοικιαστές να αναρωτιούνται αν είναι υποχρεωμένοι να τις αποδεχθούν. Οι πιέσεις επεκτείνονται πλέον ακόμη και στις μέχρι πρότινος πιο πρόσιτες περιοχές, μετατρέποντας κάθε ανανέωση μισθωτηρίου σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Η απάντηση όμως δεν εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και από το μισθωτήριο, την υποχρεωτική τριετία και τη συμφωνία των δύο πλευρών. Η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να διατηρεί τις πιέσεις στις τιμές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου, αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στα Λιβάδια θα πραγματοποιηθεί παιδική κατάδα από το Μουσικό Σύλλογο Εχόκριτων. Ο Δήμος Μιλοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από την ερχόμενη Παρασκευή 10 έως και την 3η 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 2834-3-4310 και 4323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Κυριακής.
3: θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ, ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πόρτες.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28-310-24-111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
6: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
6: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834-020-030.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
8: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδης Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
9: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
9: Τσάο καφέ, Snack and More. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
11: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει Κρητική Χωρεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
12: Τα βάνω με τη λογική. Τα βάνω με τη λογική. Τι λογική τα χάνει.
11: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 771.

0: Habibi yallah.
1: Talos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
2: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και σήμερα Τρίτη σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, μεταξύ αυτών και του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο ανασχηματισμός του εκτελεστικού σχήματος της περιφέρειας Κρήτης δεν έφερε μόνο αποχωρήσεις και μετακινήσεις. Για το Ρέθυμνο ήδη έχει ξεκάθαρο πρόσημο, καθώς ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Αρής εισέρχεται στο νέο σχήμα αναλαμβάνοντας τον κρίσιμο τομέα των μεταφορών και επικοινωνιών. Μια επιλογή που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης από τον περιφερειάρχη Σταύρο Νεουτάκη, αλλά και ως αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του. Η διατήρηση της Μέρης Λιονής στη θέση της αντιπεριφερειάρχη επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Σταύρου Αρναουτάκη. Την ίδια ώρα, οι αλλαγές αποδεικνύουν ότι στην περιφέρεια τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Πρόσωπα με σημαντική παρουσία όπως ο Νίκος Κουλάς και ο Κυριάκος Κότσοκλου μένουν εκτός του νέου σχήματος, ενώ νέα στελέχη και νέοι ρόλοι έρχονται να διαμορφώσουν τις ισορροπίες της επόμενης ημέρας. Στο νέο σχήμα διατηρούν τον τίτλο του αντιπεριφερειάρχη, αλλά πλέον χωρίς έμεση θέση, η Θεοδώρα Κουτεντάκη, ο Μιχάλης Κλόντζας και ο Μιχάλης Βάμβουκας. Η θητεία του αναπληρωτή περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειαρχών έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον τομέα των νέων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, καθώς μία σειρά από οικοδομικές άδειες προεγκρίσεις σε εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και θετικές γνωμοδοτήσεις ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων τουριστικών μονάδων σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Από τα Ιωάννινα και την Αθήνα έως την Κρήτη, τη Φολέγαδρο, την Κό και τη Χαλκιδική, οι πρόσφατες διοικητικές αποφάσεις επιβεβαιώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για ποιοτικά ξενοδοχειακά καταλήματα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό. Μεταξύ αυτών, στον Παλιρεθύμνο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων Ατάλι 2 της οικογένειας του Αντωνίου Ψαροκόλυβου. Δυναμικότητα 186 κλινών, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Οι αυξήσεις στα ενοίκια συνεχίζονται παρά την επιβράδυνση που καταγράφει η αγορά κατοικίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες να ζητούν αναπροσαρμογές των μισθωτών και ακόμη περισσότερους ενοικιαστές να αναρωτιούνται αν είναι υποχρεωμένοι να τις αποδεχθούν. Οι πιέσεις επεκτείνονται πλέον ακόμη και στις μέχρι πρότινος πιο πρόσιτες περιοχές, μετατρέποντας κάθε ανανέωση μισθωτηρίου σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Η απάντηση όμως δεν εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και από το μισθωτήριο, την υποχρεωτική τριετία και τη συμφωνία των δύο πλευρών. Η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να διατηρεί τις πιέσεις στις τιμές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου, αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στα Λιβάδια θα πραγματοποιηθεί παιδική καντάδα από το Μουσικό Σύλλογο Ηχόκριτων. Ο Δήμος Μιλοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από την ερχόμενη Παρασκευή 10 έως και την 3η 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 2834-3-4310 και 4323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 3η 7 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Κυριακής.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
7: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
8: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
7: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
8: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
7: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
8: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
7: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαλή Βλιχάδας Ατάλη διοργανώνει χορεσπερίδα με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου.
5: Στην κάψα του καροτσαριού, καροτσαριού, στην κάψα του καροτσαριού.
3: Ο Νίκος Καρκάνης και το συγκρότημά του την 3η 7 Ιουλίου στο Μπαλί, στο χώρο του πάρκινγκ στο Λιβάδι. Θα συμμετέχει ο Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6988 443 857.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και σήμερα Τρίτη σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, μεταξύ αυτών και του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο ανασχηματισμός του εκτελεστικού σχήματος της περιφέρειας Κρήτης δεν έφερε μόνο αποχωρήσεις και μετακινήσεις. Για το Ρέθυμνο η είδηση έχει ξεκάθαρο πρόσημο, καθώς ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μιχάλης Αρής εισέρχεται στο νέο σχήμα αναλαμβάνοντας τον κρίσιμο τομέα των μεταφορών και επικοινωνιών. Μια επιλογή που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Νεουτάκη, αλλά και ως αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του. Η διατήρηση της Μέρης Λιονής στη θέση της Αντιπεριφερειάρχη επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Σταύρου Αρναουτάκη. Την ίδια ώρα οι αλλαγές αποδεικνύουν ότι στην περιφέρεια τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Πρόσωπα με σημαντική παρουσία όπως ο Νίκος Κουλάς και ο Κυριάκος Κότσοκλου μένουν εκτός του νέου σχήματος, ενώ νέα στελέχη και νέοι ρόλοι έρχονται να διαμορφώσουν τις ισορροπίες της επόμενης ημέρας. Στο νέο σχήμα διατηρούν τον τίτλο του Αντιπεριφερειάρχη, αλλά πλέον χωρίς έμιστη θέση, η Θεοδώρα Κουτεντάκη, ο Μιχάλης Κλόντζας και ο Μιχάλης Βάμβουκας. Η θητεία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον τομέα των νέων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, καθώς μια σειρά από οικοδομικές άδειες, προεγκρίσεις σε εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και θετικές γνωμοδοτήσεις ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων τουριστικών μονάδων σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Από τα Ιωάννινα και την Αθήνα έως την Κρήτη, τη Φολέγαδρο, την Κόγια και τη Χαλκιδική, οι πρόσφατες διοικητικές αποφάσεις επιβεβαιώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για ποιοτικά ξενοδοχειακά καταλήματα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό. Μεταξύ αυτών, στον Παλιρεθύμνο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων Ατάλι 2 της οικογένειας του Αντωνίου Ψαροκόλυβου. Δυναμικότητας 186 κλινών, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Οι αυξήσεις στα ενοίκια συνεχίζονται παρά την επιβράδυνση που καταγράφει η αγορά κατοικίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες να ζητούν αναπροσαρμογές των μισθωτών και ακόμη περισσότερους ενοικιαστές να αναρωτιούνται αν είναι υποχρεωμένοι να τις αποδεχθούν. Οι πιέσεις επεκτείνονται πλέον ακόμη και στις μέχρι πρότινος πιο πρόσιτες περιοχές, μετατρέποντας κάθε ανανέωση μισθωτηρίου σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Η απάντηση όμως δεν εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και από το μισθωτήριο, την υποχρεωτική τριετία και τη συμφωνία των δύο πλευρών. Η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να διατηρεί τις πιέσεις στις τιμές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου, αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στα Λιβάδια θα πραγματοποιηθεί παιδική καντάδα από το Μουσικό Σύλλογο Ηχόκριτων. Ο Δήμος Μιλοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από την ερχόμενη Παρασκευή 10 έως και την 3η 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 2834-3-40-310 και 40-323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Κυριακής.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
5: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Sorry. Can't talk to you at the moment. Call me later.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.
2: Χθες

Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και σήμερα Τρίτη σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, μεταξύ αυτών και του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο ανασχηματισμός του εκτελεστικού σχήματος της περιφέρειας Κρήτης δεν έφερε μόνο αποχωρήσεις και μετακινήσεις. Για το Ρέθυμνο η είδηση έχει ξεκάθαρο πρόσημο, καθώς ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Αρής εισέρχεται στο νέο σχήμα αναλαμβάνοντας τον κρίσιμο τομέα των μεταφορών και επικοινωνιών. Μια επιλογή που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης από τον περιφερειάρχη Σταύρο Νεουτάκη, αλλά και ως αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του. Η διατήρηση της Μέρης Λιονής στη θέση της αντιπεριφερειάρχη επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Σταύρου Αρναουτάκη. Την ίδια ώρα οι αλλαγές αποδεικνύουν ότι στην περιφέρεια τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Πρόσωπα με σημαντική παρουσία όπως ο Νίκος Κουλάς και ο Κυριάκος Κότσοκλου μένουν εκτός του νέου σχήματος, ενώ νέα στελέχη και νέοι ρόλοι έρχονται να διαμορφώσουν τις ισορροπίες της επόμενης ημέρας. Στο νέο σχήμα διατηρούν τον τίτλο του αντιπεριφερειάρχη, αλλά πλέον χωρίς έμιστη θέση, η Θεοδώρα Κουτεντάκη, ο Μιχάλης Κλόντζας και ο Μιχάλης Βάμβουκας. Η θητεία του αναπληρωτή περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειαρχών έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον τομέα των νέων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, καθώς μια σειρά από οικοδομικές άδειες, προεγκρίσεις σε εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και θετικές γνωμοδοτήσεις ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων τουριστικών μονάδων σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Από τα Ιωάννινα και την Αθήνα έως την Κρήτη, τη Φολέγαδρο, την Κόγια και τη Χαλκιδική, οι πρόσφατες διοικητικές αποφάσεις επιβεβαιώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για ποιοτικά ξενοδοχειακά καταλήματα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό. Μεταξύ αυτών, στον Παλιρεθύμνο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων Ατάλι 2 της οικογένειας του Αντωνίου Ψαροκόλυβου. Δυναμικότητας 186 κλινών, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Οι αυξήσεις στα ενοίκια συνεχίζονται παρά την επιβράδυνση που καταγράφει η αγορά κατοικίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες να ζητούν αναπροσαρμογές των μισθωτών και ακόμη περισσότερους ενοικιαστές να αναρωτιούνται αν είναι υποχρεωμένοι να τις αποδεχθούν. Οι πιέσεις επεκτείνονται πλέον ακόμη και στις μέχρι πρότινος πιο πρόσιτες περιοχές, μετατρέποντας κάθε ανανέωση μισθωτηρίου σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Η απάντηση όμως δεν εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και από το μισθωτήριο, την υποχρεωτική τριετία και τη συμφωνία των δύο πλευρών. Η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να διατηρεί τις πιέσεις στις τιμές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου, αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στα Λιβάδια θα πραγματοποιηθεί παιδική καντάδα από το Μουσικό Σύλλογο Ηχόκριτων. Ο Δήμος Μιλοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από την ερχόμενη Παρασκευή 10 έως και την Τρίτη 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 2834-3-40-310 και 40-323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Κυριακής.
Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και σήμερα Τρίτη σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, μεταξύ αυτών και του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο ανασχηματισμός του εκτελεστικού σχήματος της περιφέρειας Κρήτης δεν έφερε μόνο αποχωρήσεις και μετακινήσεις. Για το Ρέθυμνο ήδη έχει ξεκάθαρο πρόσημο, καθώς ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Αρής εισέρχεται στο νέο σχήμα αναλαμβάνοντας τον κρίσιμο τομέα των μεταφορών και επικοινωνιών. Μια επιλογή που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης από τον περιφερειάρχη Σταύρο Ναουτάκη, αλλά και ως αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του. Η διατήρηση της Μέρης Λιονής στη θέση της αντιπεριφερειάρχη επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Σταύρου Αρναουτάκη. Την ίδια ώρα, οι αλλαγές αποδεικνύουν ότι στην περιφέρεια τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Πρόσωπα με σημαντική παρουσία όπως ο Νίκος Κουλάς και ο Κυριάκος Κότσοκλου μένουν εκτός του νέου σχήματος, ενώ νέα στελέχη και νέοι ρόλοι έρχονται να διαμορφώσουν τις ισχύσεις.

ισορροπίες της επόμενης ημέρας. Στο νέο σχήμα διατηρούν τον τίτλο του Αντιπεριφερειάρχη, αλλά πλέον χωρίς έμεστη θέση, η Θεοδώρα Κουτεντάκη, ο Μιχάλης Κλόντζας και ο Μιχάλης Βάμβουκας. Η θητεία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον τομέα των νέων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, καθώς μία σειρά από οικοδομικές άδειες προεγκρίσεις σε εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και θετικές γνωμοδοτήσεις ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων τουριστικών μονάδων σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Από τα Ιωάννινα και την Αθήνα έως την Κρήτη, τη Φολέγαδρο, την Κο και τη Χαλκιδική, οι πρόσφατες διοικητικές αποφάσεις επιβεβαιώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για ποιοτικά ξενοδοχειακά καταλήματα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό. Μεταξύ αυτών, στον Παλιρεθύμιο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων Ατάλι 2 της οικογένειας του Αντωνίου Ψαροκόλυβου. Δυναμικότητας 186 κλινών, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Οι αυξήσεις στα ενοίκια συνεχίζονται παρά την επιβράδυνση που καταγράφει η αγορά κατοικίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες να ζητούν αναπροσαρμογές των μισθωτών και ακόμη περισσότερους ενοικιαστές να αναρωτιούνται αν είναι υποχρεωμένοι να τις αποδεχθούν. Οι πιέσεις επεκτείνονται πλέον ακόμη και στις μέχρι πρότινος πιο πρόσιτες περιοχές, μετατρέποντας κάθε ανανέωση μισθωτηρίου σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Η απάντηση όμως δεν εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και από το μισθωτήριο, την υποχρεωτική τριετία και τη συμφωνία των δύο πλευρών. Η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να διατηρεί τις πιέσεις στις τιμές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου, αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στα Λιβάδια θα πραγματοποιηθεί παιδική καντάδα από το Μουσικό Σύλλογο Εχόκριτων. Ο Δήμος Μιλοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από την ερχόμενη Παρασκευή 10 έως και την 3η 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 2834-3-40-310 και 4323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Κυριακής. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και σήμερα Τρίτη σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, μεταξύ αυτών και του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο ανασχηματισμός του εκτελεστικού σχήματος της περιφέρειας Κρήτης δεν έφερε μόνο αποχωρήσεις και μετακινήσεις. Για το Ρέθυμνο η είδηση έχει ξεκάθαρο πρόσημο, καθώς ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Αρής εισέρχεται στο νέο σχήμα αναλαμβάνοντας τον κρίσιμο τομέα των μεταφορών και επικοινωνιών. Μια επιλογή που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης από τον περιφερειάρχη Σταύρο Νεουτάκη, αλλά και ως αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του. Η διατήρηση της Μέρης Λιονής στη θέση της αντιπεριφερειάρχη επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Σταύρου Αρναουτάκη. Την ίδια ώρα οι αλλαγές αποδεικνύουν ότι στην περιφέρεια τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Πρόσωπα με σημαντική παρουσία όπως ο Νίκος Κουλάς και ο Κυριάκος Κότσοκλου μένουν εκτός του νέου σχήματος.